0: Όσο το δίνω μου τι μόνο. Το πας πάνε και πάρτε και δούνα. Πάνε είναι τι γελε, πρώτον ο μόσα κονό φίδι ασύβη. Όλο τι σε πουρο ρε ταν κορό άτμα σαν τι πάει γονή. Ποκάλο άνοιξη, κοντά
1: χάει τι ο. Να, του κάνει και μου πω τσι λαγίτσου κοίλου. Μόνο μάνα βαλή, του μότα βιρόκτο κόρνα. Μότα τι και σαν τι ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρ